Γκριλ Κικ Ελέχ, Λισκιαχέλα Μπακέλ, Ουτροκάνα Κουίσκ, Κιαχέλη Αμέχ, Σοσ, Κιαχέλη Ναλέτ Ριμ, Λίνεκε Στάουλι Κουίνκ, Ουτ Μαλαχ Εμπλι Ισ, Νακε και Κουέντσι Καμπιτσελέμ, Χοκάνα Κουίσα Οσπιτέρ Ριλινεμπά, Ναουσμάν Ριλμπάλ, Χαλάν Χαλάν, Κιαχέλ Σαλι Κικ Ελέχ, Ναουσμάν Ουλτρασονίδο, Ρε Ριλμπάλ, Μακουάνι Χανάσα Τσουάμ, Ριλμπάλ, Κιαχέλ Σκόμπλισα Εχ, Ουτ Τσαάλι Χανά, Ναουσμάν Ράιο Εκι, Κιαχέλα Ακουάμ, Χοκάνα Κουίν, Ναουσμάν Λιτσοόκ, Σοπαλέ, Λινίνκ, Ουτ Εμπλι Κοκάλ, Ουτ Χοκάνα Κουί Σοπάλι Χανά, Νακ Κουάνσα Τσουάμ, Νατσομάν Λιτσαχέλ Έρνια, Απέντισε Τουμόρι Ουτ Κουάντσικ Σκομών, Αρίν Νακατσκούλ Τσισάσα Τσόλ, Χανά Μίριαμ Γουίντερ Δε Ροσάδο, Ουτ Λι Δοκτόρ Πέδρο Ροσάδο, Ματέσ Παλαγί, Τσαμπίλ Τσακαλιναχέχ, Ουτ Χοκάνα Κουί Τσαμπίλ Νεκεβανόκ, Σα Οσπιτάλ Ρελινεβά, Λισμπογλεβάλ 55-50-26-35, Λισμπογλεβάλ Τσιρουλικάιμ Κακαλονάρ Ελιχουνκουτάν, Αάν 77-22-46-26, Νοκο Άτιν.

0: Τσόε. Αράνα Ρώνα Κατκουλάκ. Σα Ουνιμέδη Κλίνικας Μέδικας Ουτ Σανατόριο. Σικομακό σα Νοβένα Αβενίδα 229 Σόνα 3. Σα Ροσακάλι Τεναμίτ Κοβάν. Χουνσαλα Μπέτσις Κατλι Πάρκε Σαν Μάρκος. Λίσμο Κλεβάλ 7795-6677.
1: Desde México para San Cristóbal Verapaz. Llega Alacranes Musical.

0: Ο τροκάν ακούστ και γέλι αμέχ, σος και γέλι να λες ριμ. Λίνε και στάου λικουίνκ ότ μαλαχ έμπλη εις να και κουέντσις καμπιτσελέμ. Χωκάν ακούστ θα οσπιτάρ ρε λίνε μπα. Να ουσμάν ριλμπάλ η χαλάν χαλάν και τια χέλσα λικί και λέχ. Να ουσμάν ουλτρασονίδο ρε ριλμπάλ μα κουάντι χανάσα του αμ. Ριλμπάλ στια χέλ σκόμπλισα εχ ότ στια άλλη χανά. Να ουσμάν ράιος έκης στια χέλα ακουάμ. Χωκάν ακούι να ουσμάν λι τσο οκ στσοπαλέ μλινίνκ ότ έμπλη κοκάλ. Ότ χωκάν ακούι στσοπάλι χανά να χουάνσα του αμ. Να τσομάν λι και χέλ έρνια, απέντισε, τουμόρες, ούτ κουάντσικ σκομών, αρίν, να κατσκούλ, τσισάσα σιόλ, κανα Μίριαμ Γουίντερ δε Ροσάδο, ούτ λι δοκτόρ Πέδρο Ροσάδο, ματέσ παλαΐ, τσαμπίλ τσα καλίνα χέχ, ούτ χωκάρα κουί τσαμπίλ νε κεμπανόκ, σα οσπιτάλ ρε λινεβά, λισμπόκ λεβάλ 55-50-26-35, λισμπόκ λεβάλ τσιρουλικά ύψ κακαλονά ρε λιχουνκουτάν, αάν 77-22-46-26, νοκο ατινάξα εχτσί.
1: Americana 2000 celebra a Super Mamá.
2: Electrodomésticos hasta con el 40% de descuento. Camas para que descansen bien desde 1000 quetzales o para que la Super Mamá se actualice un smartphone nuevo para que mande más fotos. Así que Americana 2000 te invita a que le des a tu madrecita flores, chocolates y mucho amor. Y si quieres regalar algo que ella necesita, Americana 2000 es tu mejor opción. Entregas a domicilio, te damos paguitos con Visa Cuotas y si compras al contado, tenemos el mejor precio. Así que consiente a mamá en su mes con Americana 2000.
3: Visítanos en Cobán, frente a Plaza Magdalena.
4: Si te preguntan, ¿qué radio escuchas? Responde, ayer, hoy y a toda hora yo escucho Radio Norte.
5: Para muchos, mamá significa amor eterno.
6: Amor eterno.
5: Para nosotros también, en el mes de la madre, Radio Norte, la fuerza grupera.
7: El siguiente es un mensaje de la Embajada de los Estados Unidos en Guatemala.